0: Only one language of the world. Calling on the language of the world. Calling on the language of the world. Calling on the language of the world. Calling on the language of the world. Calling on the language of the world.
1: Τέντι αποκαλύπτω βάστη με τα
2: Σου
1: τσίπτα, βέτα, μπε σου τσίπ. Του λάκαλε αναλτέι αποκαλύπτω βέτα.
2: Μετά σου τσίπτω, παπα μία.
1: Κάς, κάς. Κατάλεντον τάμπιλε καλά, τένε καχύ και νιγλό εμέα βέτα. Το μέτσο κάνω σου του κάτσι τσι μάια. Τσι μπάσε άλαβε εμάια, αν δεν το κάνω, γυλά το μενούν του μακ χάτσι. Hacu yastane maya kapumangkas bitula kayo kolu abeta kas din Estados Unidos o Mexico Canada tu shuhe ya maya o kutukla aku cho we kangku me ka bineni met kas din tenka indo ku ka che ta ka chingo ko te chano como es actor ha wa basta eta a esa shu ya la hello ki wa ke tes ma we bishu chu ho ko be tene ka binene ka pingwa itwe tening wo he maya anik maya yante me me ya ho be matu yo ko maya tus ka chtin shoke ka kai bishani ke palitsi lo wale esclavitudo ke palitsi ke ana uchi lo hello ka pingwe ese tun ti o bin in le he me ya ho en video tap sa o chelo me ka pino chua chu me ha hello me a chichi tu no uwe na le oxure ka talenta